Además de analista, político, idántico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idánico, idán